Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Όπελ σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Όπελ Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Όπελ Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Όπελ σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Ακούτε Radio City 102,8 FM. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σγορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Καλωσορίσατε Έβιβαλ οίκος μας και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν τώρα.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Και αυτό το weekend.
6: On the number one. The hits hot 40.
5: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο. Χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
11: Εδώ.
10: Να αποκλίνουμε την πρώτη εβδομάδα, ε. Του Σεπτέμβρη, σήμερα.
11: Είναι
10: 7 του Σεπτέμβρη.
11: Α, σε φάση ημερομηνίας, γιατί
10: σε
11: όχι
10: φάση
11: σε φάση ημερομηνίας, μέρας.
10: Βέβαια. Τις πρώτες 7 μέρες.
11: Αυτό εννοούσα, γιατί κόλλησαμε με Δευτέρα έχουμε. Τι εβδομάδα κλείσαμε.
10: Καλή εβδομάδα, εννοείται, εδώ είμαστε.
11: Καλησπέρα και καλή βραδιά που λένε γενικότερα κάποια.
10: Καλή νύχτα, ξέρω εγώ, ναι. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, Δευτεριάτικο, καλή εβδομάδα σε όλους. 7 του μήνα σήμερα, έχουμε ζώδια σήμερα.
11: Έχουμε ζώδια, έχουμε ειδήσεις από το διάστημα.
10: Βέβαια,
11: έχουμε
10: βεβαίως.
11: Και γιορτές σήμερα όμως.
10: Εννοείται.
11: Γιορτάζει η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, ο Νησιφόρα και ο Σόζον.
10: Σόζον, αυτό σωθεί το, όπως έχει γίνει η κατάσταση.
11: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
10: Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ για 2 ώρες πάμε σε μουσική και αμέσως μετά ζώδια. Συντονιστείτε. Έτσι. Για όλους εσάς που ασχολείστε με τα ζώδια, έρχονται σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα.
11: Για να δούμε.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε κοινή.
0: Για ζώδια.
1: Λοιπόν,
0: σκύψτε κοντά στο ραδιοφωνάκι σας, στα ηχεία.
1: Η εβδομάδα που διανύουμε έχει έτσι κάποιες λίγο πιο ρομαντικές όψεις, μπορούμε να το πούμε και αυτό, λίγο πιο θετικές, κυρίως για τα ζώδια του αέρα. Μισό λεπτό εκεί, γιατί κόλλησε το σύστημα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και μία νέα σελήνη που μας κλείνει την εβδομάδα και στην ουσία μας δίνει μία δυνατότητα ανανέωσης. Είναι μία νέα σελήνη στην Παρθένο, οπότε θα μπορέσουμε να δώσουμε και μία βάση σε κάποιες λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, γενικότερα αυτή την εβδομάδα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποια εσωτερικά ξεκαθαρίσματα περισσότερο. Να μπορέσετε να δείτε τι είναι αυτό που θέλετε εσείς και τι είναι αυτό που θέλετε να κρατήσετε. Μην προβείτε όμως σε ακραίες κινήσεις ή σε οριστικές αποφάσεις ακόμα. Μελετήστε το. Ταυράκια, εσείς από την άλλη πλευρά δίνετε έτσι μια μεγαλύτερη βάση στην οικογένειά σας, στο σπίτι σας, σε γεγονότα που αφορούν την καθημερινότητα, τα οικονομικά. Μπορεί να έχετε έτσι και κάποιες σχετικές ανατροπές σε αυτόν τον τομέα και να πρέπει να τα κοιτάξετε λίγο περισσότερο, λίγο πιο προσεκτικά. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά, ο ουρανός θα ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σας στις 10 του μήνα, οπότε θα ίσως κάποιες καθυστερήσεις να έχετε σε κάποιες αλλαγές που περιμένατε, σε πράγματα που θέλετε να γίνουν, που θέλετε να προχωρήσουν. Είναι σαν να έχετε πάει δύο βήματα μπροστά για να αλλάξετε κάτι και να κάνετε ένα βήμα πίσω. Θα τα ξανακοιτάξετε, θα τα ξαναμελετήσετε για να μπορέσετε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Καρκίνι, εσείς έχετε γενικότερα έτσι μία επιθυμία να αλλάξετε πράγματα, να προχωρήσετε καταστάσεις και ο Άρης σίγουρα θα σας βοηθήσει να τα κάνετε αυτά. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να νιώθετε ήδη κουρασμένοι και δεν έχετε προχωρήσει προς τα εκεί που θέλατε. Οπότε κάντε λίγο περισσότερη υπομονή και προσπαθήστε να κάνετε και οικονομία ενέργειας. Λιονταράκια, γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι χαίρετε εύνοιας αυτή την εβδομάδα. Μία ζεστασιά περισσότερη νιώθετε στο σπίτι σας. Από την άλλη μπορεί κάτι στα επαγγελματικά να φαίνεται να κοκαλώνει λίγο, να πηγαίνει λίγο πίσω. Κάντε υπομονή και δείξτε οργάνωση. Παρθενάκια, κάνετε έτσι ένα προσωπικό restart, μπορούμε να πούμε, μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Βάζετε κάποια πράγματα κάτω, μπορεί κάπου να νιώθετε ότι, ειδικά εκεί από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά που ο ουρανός γίνεται ανάδρομος, ότι κάτι σας εμποδίζει από το να εξελιχθείτε επαγγελματικά. Να ξέρετε όμως ότι αυτά δεν είναι μόνιμα, είναι περισσότερο για να κοιτάξετε εσείς ξανά τους όρους και τις καταστάσεις. Μπορείτε, αν είναι να εξελιχθούν, θα εξελιχθούν τα πράγματα και εσείς μπορείτε να τα εξελίξετε καλύτερα με αυτή την ευκαιρία. Ζυγή, εσείς από την άλλη πλευρά νιώθετε ότι κατά κάποιο τρόπο μία σχέση, μία συνεργασία φτάνει σε μία κορύφωσή της, φτάνει σε ένα σημείο που λες ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω, που δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Είναι αυτά τα κομβικά σημεία της ζωής μας που μας καλούν σε αποφάσεις. Σκορπιοί, η Αφροδίτη στο ζώδιο από τις 10 του μήνα, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχετε μία εύνοια σαφώς στα ερωτικά σας, αλλά από την άλλη δεν θα μείνουν παραπονεμένα και τα επαγγελματικά. Αξιοποιήστε τη λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο. Τοξοτάκια, υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία οργανώνατε τόσο καιρό και τώρα σιγά σιγά τα βλέπετε να υλοποιούνται. Μην διστάσετε όταν στις 10 Σεπτέμβρη ο ουρανός θα γίνει ανάδρομος και μπορεί να βάλει φρένο σε κάποια πράγματα που κινιόντουσαν γρήγορα. Είναι για καλό. Εγώ κεράκια, τακτοποιήσεις κάνετε σε ζητήματα του σπιτιού, σε οικογενειακά ζητήματα. Βάζετε έτσι κάποια πράγματα σε τάξη για να μπορέσετε να τα οργανώσετε καλύτερα και να λειτουργήσουν. Είσαστε σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Υδροχάκια, υπάρχουν έτσι κάποιες όψεις, μπορούμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο μεταμορφωτικές για σας. Είναι σαν να μπορείτε να βρείτε πλέον τον τρόπο να εκφράσετε όλα όσα έχετε στο μυαλό σας και δεν μπορούσατε τόσο καιρό. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Ψαράκια μου, κατά κύριο λόγο αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι οι συνεργασίες. Και σίγουρα έτσι προς το κλείσιμο της εβδομάδας ίσως να έχετε μια καινούργια πρόταση και ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, σήμερα 7 του μήνα.
1: Πώς νιώθεις, πες μου.
0: Πώς νιώθω, νιώθω σαν να μην έχει σκαμπυλήσει ο χρόνος γενικότερα. Να σου πω την αλήθεια. Πότε κλείναν τα σχολεία και λες έχω 3 μήνες μπροστά μου. Πότε ξανανοίγουν τα σχολεία, λες τελείωσε το καλοκαίρι. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Θα το καταλάβουμε την Παρασκευή που έρχεται 11 του μήνα. Αχ, ωραία.
1: Αχ, πολλά πράγματα έχουμε να καταλάβουμε.
0: Έτσι. Αυτά είναι τα πιο αθώα, τα πιο ανώδυνα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή, Κοσμάς, Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media και τώρα και μετά την εκπομπή γινόμαστε φίλοι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Mind.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτη.

0: ύμνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector εδώ στο Radio City 102,8.
2: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Και ναι, είναι φθινόπωρο.
6: Ναι, είναι φθινόπωρο. Λύσιαξες.
5: Έτσι ακριβώς όπως το έλεγε η θιά μου, θα το πεις.
6: Λύσιαξες.
5: Επιβαλή, Κόσμας και Δραμάδος εδώ, καλωσορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλους.
6: Δεν μπορώ τους χειμωνακίδες.
5: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να το πούμε και αυτό.
6: Σαν σήμερα λοιπόν, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο, 7 Σεπτεμβρίου. Το 413 π.Χ. οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλ υποκαταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας μεταξά ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, ΙΡΕ. 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964 ο Μίκης Θοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο Άξιον Εστί σε ποιήση Οδυσσέα Ελίτη, χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Δώστε προσοχή τώρα. Έτσι. Δευτεριάτικο να μην, αλλά δώστε προσοχή. 5 τρόποι να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Παιδί μου, αυτά μερικοί τα λένε και τα διαβάζουν σοβαρά τώρα, έτσι. Έχεις εσύ καμιά ιδέα?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις? Δηλαδή, άμα κάνεις σεξ, πρέπει να κάνεις και έρωτα.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Λέω, εσένα ρωτάω. Τι να σου πω. Λοιπόν, παιδιά, μην το πάρετε σαν σοβαρά, έτσι. Σεξ, έρωτας και αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θα διαβάσω, αλλά θα σας πω τους 5 τρόπους και εσείς βγάλετε τα συμπέρασματά σας. Λοιπόν, καταρχήν, μοιράζεστε χόμπι, έτσι, και μαθαίνετε νέα πράγματα μαζί. Όχι στο σεξ. Αυτό είναι έρωτας τώρα, αλλά δεν είναι σεξ. Λοιπόν, είστε τρυφεροί. Το δεύτερο, σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Λοιπόν, χτίζετε μια δυνατή φιλία. Από φύκη, φύκη.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Πάμε να γίνουμε τώρα Ιάπωνες, έτσι, με αυτές τις συμβουλές. Μην τις πάρετε σε σοβαρά. Όσοι νεότεροι, μην τις πάρετε σε σοβαρά. Έτσι. Λοιπόν, βούρ στο μπατσά. Λοιπόν, το φαγητό σας φέρνει πιο κοντά. Αυτό είναι το μοναδικό που εν μέρη μπορεί να συμφωνήσω.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, είναι ένα καλό φαγητό. Κάτι ενδιάμεσα, κάτι μπορεί να γίνει. Έτσι, λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά. Λοιπόν, επικοινωνείτε ανοιχτά ο ένας με τον άλλον, ναι. Είναι το 5. Ανοιχτά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έρωτας.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ. Δηλαδή, τα διαβάζω αυτά, δεν ξέρω ποιος τα γράφει. Έτσι. Πρέπει να τον συγχαρούμε αυτόν τον άνθρωπο. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έτσι, η άλλη θα λέει τον ερωτεύομαι κάθε μέρα και θα νοεί κάνα από αυτά τα 5 τώρα, ας πούμε, σε λίγο καιρό.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά.
1: Αμέ.
0: Έτσι και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας. Κουράγιο και δύναμη. Σας εύχομαι.
1: Σε όλους εσάς.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και σε εμάς.
0: Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβάλλει Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Δώστε ιδιαίτερη σημασία αυτό θα σας πω, επειδή δεν βλέπετε, δεν έχετε εικόνα. Μαυρισμένη ακόμα. Έτσι, για να καταλάβεις το χρήμα που ρέει.
1: Λίσα.
0: Γιατί ως γνωστόν όσοι είναι μαυρισμένοι περνάνε υπέροχα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα με το κουνήσει κανείς.

Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσύνη.

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Ελάτε.
7: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
8: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
9: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
10: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
11: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
10: Βεβαίως. Όνομα?
11: Δύο.
10: Επώνυμο?
11: Στην τιμή.
10: Πολύ ωραία. Του?
11: Του?
10: Του?
11: Του?
10: Το όνομα. όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
11: Α, μάλιστα. Του ενός.
10: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
11: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
10: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
12: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή εδώ, στη μουσική μετά το διάλειμμα.
15: Βεβαίως.
14: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, μαυρισμένοι.
15: Κοσμάς Κατραμάδος επίσης εδώ στο στούντιο. Μαυρισμένος από χωρίς, το κακό του.
14: Χωρίς μαυρισμένος.
15: Μαυρισμένος
14: λοιπόν,
15: από το κακό του.
14: Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα, να σου πω την αλήθεια.
15: Με τόσα πράγματα τα οποία συμβαίνουν συνεχώς. Αλλά θα σε πάω σε κάτι το οποίο συνδέεται και λίγο με αυτό που έλεγες πριν περί φαγητού κλπ.
14: Ωραία.
15: Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο αναρτήθηκε το τελευταίο διάστημα από αστροναύτη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και καταγράφει αυτό το βίντεο τον τρόπο που μαγειρεύεται το φαγητό σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας και είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρόκειται για τον αστροναύτη Άνιλ Μενόν και σε αυτό το βίντεο συμμετέχουν επίσης η Τζέσικα Μέιρ και ο Τζακ Χάθαουέι και παρουσιάζουν, λέει, την ασυνήθιστη μέθοδο αργού μαγειρέματος που χρησιμοποιούν. Οι αστροναύτες, λέει, τυλίγουν κρεμμύδια και σκόρδο σε αλουμινόχαρτο και τα τοποθετούν μέσα σε ένα θερμαντήρα φαγητού. Στη συνέχεια αφήνουν το φαγητό να μαγειρευτεί για περίπου 12 έως 24 ώρες. Φαντάσου.
14: Τώρα σοβαρά μαγειρεύουν εκεί πάνω. Θα μας πούνε.
15: Κι όμως, ναι.
14: Κάτι άμα με χαπάκια δεν βίντεο, ήταν. Κάτι με χαπάκια δεν ήταν
15: αν
14: αυτό.
15: Αν δεις το βίντεο, υπάρχουν και αυτά. Που είναι τα πιο χαπάκια. Κονσερβό σε σωληνάρια, σε τέτοια.
14: Ναι.
15: Αλλά κάνουν και κανονικό μαγείρεμα, παιδιά. Πραγματικά αυτό το
14: μαγείρεμα
15: βίντεο.
14: Μαγείρεμα με 12 ώρες είναι πανόστιμο μετά.
15: Αυτό το βίντεο αξίζει να το δεις. Εν τω μεταξύ τον δείχνει να κόβει και να ξεφεύγει ένα κομμάτι να αιωρείται. Και να πρέπει να τα πιάσουν οι υπόλοιποι για να τα φτιάξουν. Βγαίνει πάρα πολύ.
14: Μαγειρική.
15: Είναι ενδιαφέρον αυτό.
14: Μαγειρική στο διάστημα. Κατάλαβες.
16: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Hey Mike, let's do something.

0: Λοιπόν, διαβάζω για ένα παλιό χωριό. Ένα παλιό χώρι, τέλος πάντων.
1: Παλιοχώρι.
0: Στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Ιστορικό χωριό. Mm-hmm. Που έχει διάφορους κανόνες για να ζεις εκεί.
1: Τι αν θέλεις
0: να δεις, δηλαδή, έχει κανόνες. Καταρχήν λέει το σπίτι σου πρέπει να έχει συγκεκριμένα χρώματα. Έτσι, βάφεις τις πόρτες πράσινες και τα παράθυρα άσπρα.
1: Ναι. Καλά, υπάρχουν περιοχές όμως που υποχρεωτικά το κάνεις αυτό για να μην χαλάσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό με το περίεργο που λέει. Τα περίεργα πράγματα. Μια χαρά είναι αυτό. Είναι πολλές περιοχές που πραγματικά, ας πούμε, άμα πας σε οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου, δεν μπορείς να φτιάξεις μια πολυκατοικία μέσα στα άσπρα.
1: Τα βλέπεις, ρε παιδί.
0: Έτσι ακριβώς είναι η ομορφιά. Είναι ο τουρισμός αυτό. Τώρα εκεί στο χωριό της Αγγλίας δεν είναι και πολύ τουριστικό, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, οι πόρτες πράσινες, τα παράθυρα λευκά, λέει. Απαγορεύονται τα fast food, τα μαγαζιά εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι υπάρχουν μόνο pub, καφέ και παντοπολία. Ωραίο ακούγεται αυτό. Τουριστικό όμως, έτσι. Και δουλειά έχουν μόνο συγκεκριμένοι εργολάβοι που γνωρίζουν τη ιδιαιτερότητα του χωριού. Έτσι στις επισκευές ή οτιδήποτε άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης οι κήποι πρέπει να είναι κουρεμένοι και πάρα πολύ περιποιημένοι. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν σημεία, περιοχές, χωριά ή οτιδήποτε άλλο που έχουν κάποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Ξέρω και εγώ το Πήλιο. Στο Πήλιο δεν θα δεις πολυκατοικία. Ούτε κάτι που να μοιάζει με πολυκατοικία. Ποιες άλλες περιοχές να πούμε. Ξέρω και εγώ. Η Μάνη. Ξέρω και εγώ. Σε υποχρεώνει να επιλέξεις μέσα σε συγκεκριμένα μοτίβα σπιτιού άμα θέλεις να φτιάξεις κάτι καινούριο.

0: Έρχεται διάλειμμα τελευταίο για σήμερα, για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε γιατί έχουμε κι άλλα νέα από το διάστημα σε λίγο.
1: Αμέ, αυτά έτσι, δεν αυτό... λείπουν από το πρόγραμμά μας.
0: Αυτό συμβαίνει. Επιβαλίκος μας και τραμμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media μας βρίσκεις, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Έτσι και τώρα και μετά την εκπομπή. Διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με νέα από το διάστημα. Μην το κουνήσεις.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetEM ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetEM το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. InterVetEM, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της ρηχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Τελευταίο ημίωρο, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
10: Καλή μας εβδομάδα.
9: 7 του μήνα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη.
10: Και πώς νιώθεις?
9: 7 του Σεπτέμβρη νιώθω, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι ούτε καλοκαίρι, ούτε φθινόπωρο. Είναι μια περίεργη κατάσταση, θα έλεγα.
10: Είναι. Παράπονο που είναι.
9: Ένα τζόκερ, ένα λότο, κάτι ρε παιδί μου. Να φύγουμε από αυτή τη σκέψη. Τώρα τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ. Τέλος μετά.
10: Θα έρθουμε και τα καλά. Αγόρι μου.
9: Αρχίζουν και φεύγουν οι άνθρωποι. Τι να έρθουν τα καλά. Φεύγουμε εμείς.
10: Μένουν
9: τα ίδια.
10: Εμείς να τους συναντήσουμε, δεν ξέρεις.
9: Και αυτό. Και αυτό.
10: Λοιπόν, έχω ειδήσεις από το διάστημα.
9: Έχουμε ειδήσεις από το διάστημα, βεβαίως, βεβαίως.
10: Διότι ο Άρης έχει μια τεράστια ανομαλία. Ξέρεις εσύ τον Άρη?
9: Ποιον Άρη?
10: Τον πλανήτη.
9: Τον γνωστό, τον πλανήτη, ναι, βεβαίως.
10: Ο νότιος ημισφαιρικός μανδύας του στο εσωτερικό είναι έως και 400 βαθμούς Κελσίου θερμότερος από το αντίστοιχο βόρειο τμήμα. Ζέστη κρύο, κατάλαβες.
9: Mm-hmm. Και?
10: Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε εμείς υπόψη μας.
9: Με τα δικά μας τα δεδομένα.
10: Ναι.
9: Έτσι. Τα δικά μας δεδομένα είναι... Είμαστε στον νηπιαγωγείο και νομίζουμε ότι είμαστε τρίτη ηλικίου, εγώ έτσι νομίζω.
10: Για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η διαφορά από βόρειο σε νότιο ημισφαίριο στο εσωτερικό του πλανήτη?
9: Έτσι.
10: Αυτό λέει θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην κατοικησιμότητα του Άρη, όσο και στο πόσο καιρό ο πλανήτης παρέμεινε ηφαιστειακά ενεργός.
9: Mm-hmm.
10: Ίσως λέει από την άλλη πλευρά, έτσι με τις ασημετρίες που έχει επιφάνειά του, να μην έπρεπε να μας προκαλεί τόση έκπληξη το γεγονός. Μας είχε δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά με την πάρτι του.
9: Έτσι, έτσι είναι και αυτό. Είναι και Άρης κιόλας.
10: Είναι και Άρης.
9: Έτσι, νομίζω ότι δεν είναι άδικα ο θεός του πολέμου και έχει πάρει το όνομα. Ας πούμε, κάποιο λάχο έχει η φάβα.
10: Αυτός ο θερμότερος νότος, λέει, εξηγεί και άλλα μυστήρια που εντοπίζονται σε αυτό το πλανήτη.
9: Σε αυτή όμως τη διαφορά θερμοκρασίας, έτσι, η φιλοσοφία τώρα, μετά το καλοκαίρι, με καλοκαιρινές συνθήκες ακόμα. Μεταξύ του πολύ καυτού και του πολύ κρύου δεν υπάρχει και μια ζώνη που είναι ζώνη σαν της γης περίπου, δηλαδή που μπορούν να
10: αυτό
9: ζήσουν.
10: Αυτό είναι άλλο, είναι από την απόσταση που έχει από το άστρο. Είναι άλλο τομέας αυτό.
9: Όχι, λέω πάνω στον Άρη ρε παιδί μου και εσύ.
10: Τώρα πάνω στον Άρη θα το δούμε ρε παιδί μου. Αυτό, γι' αυτό το μελετάμε, για να δούμε πού θα πάμε να κατσικωθούμε. Πού εξυπηρετεί.
9: Πού θα καταστρέψουμε τους επόμενους πλανήτες.
10: Αυτό.

0: Λοιπόν, αυτό το διαβάζουμε, το ξαναδιαβάζουμε. Τι να σας πω τώρα, είναι λίγο περίεργο.
1: Ποιο?
0: Έτσι, έγινε μια έρευνα σε 2.000 ενήλικες και έδειξε ότι το 22% των ανδρών δεν αλλάζουν εσώρουχο κάθε μέρα και το 8% των γυναικών. Δεν ξέρω τι να σας πω ρε κορίτσια. Τι να σας πω τώρα, πρέπει να αλλάζουμε. Είναι μια ερώτηση αυτή.
1: Δεύτερον, αυτό
0: με το ρούχο, με τις τέτοιο, πώς το λέμε, τις μπλούζες που έχουν βγει, που μπορείς να τις φοράς και είναι καθαρές για ένα μήνα, που λέγαμε τις προάλλες.
1: Παιδιά, παρά τα όσα λέει, δεν μου έχει βρωμήσει. Εντάξει. Να σας το πω εδώ μέσα.
0: Εντάξει. Έχει κάτι.
1: Παρήγορο.
0: Μυρωδιά, είναι κάτι. Μην τι, έχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν μέσα σε αυτά τα νούμερα και οι άνθρωποι που δεν αλλάζουν εσώρουχο μία εβδομάδα. Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ, έχω αηδιάσει ήδη.
0: Δεν μπορώ. Εντάξει, είναι όμως και η φύση του ανθρώπου τέτοια, να ξέρεις.
1: Να είναι μπιχλής.
0: Όχι ρε παιδί μου, άλλο η φύση της γυναίκας και άλλο η φύση του άντρα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη καθαριότητα η γυναίκα, έτσι όπως είναι η φύση της. Δηλαδή, πώς λέμε ότι πρέπει η θάλασσα που θα μπεις να είναι καθαρή, διαφορετικά είναι πιο επίφοβο η γυναίκα να κολλήσει κάτι παρά ο άντρας.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο λέω κι εγώ. Καταλαβες ότι έχετε μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Η μπίχλα είναι
0: να
1: μπίχλα
0: αλλάζετε.
1: Όμως, όπως και να το δεις.
0: Η μπίχλα είναι μπίχλα, αλλά όμως είναι και ο χρόνος της μπίχλας. Εσείς μπιχλιάζετε πολύ γρήγορα, ενώ οι άντρες μπορούν να την μπιχλιάζουν λίγο πιο αργά.
1: Ναι, νομίζεις. Τυροβρωμή που λες.
0: Ξέρω, εδώ έτσι λέει η μέτρηση. 22% οι άντρες, 8% οι γυναίκες.
1: Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ. Δεν σκέφτομαι μπίχλα και δεν μπορώ. Παθαίνω ένα κάτι.
0: Δεν θα πάμε να ζήσουμε πάλι στις σπηλιές, ρε. Εκεί θα πάρω την εκδίκησή μου.
1: Θα με μπιχλιάζεις.
0: Όλους μαζί θα τους βλέπεις εκεί, θα τους μυρίζεις.
1: Έλα,
0: και θα μπορείς.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Θα μυρίζεις εσύ ίδια πρώτα.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Έτσι με αυτά τα καθαρά νέα. Έτσι και καθαρές κουβέντες φεύγουμε.
1: Ελπίζουμε να μην σας αηδιάσαμε πολύ.
0: Και δεν είναι και η καθαρή Δευτέρα σήμερα. Ήτανε μια από τις συνήθεις βρωμιάρες Δευτέρες. Λοιπόν, αύριο Τρίτη εδώ, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3. 3551.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους
10: τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τσακ μπαμ, με τούτα με εκείνα, 7 του μήνα σήμερα.
2: 7 του μήνα και Δευτέρα.
1: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι.
2: Να είμαστε καλά.
1: Ξεκινάμε την εβδομαδία, εάν θέλετε, πενθυμερή παρέα μας. Πάντα εδώ στο 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Έχω να σου πω κάτι.
1: Για πες.
2: Όχι τόσο σε σένα, όσο στους φίλους που μας ακούνε.
1: Να το πούμε λοιπόν.
2: Το να ακούς τον εαυτό σου όταν μιλάς,
1: ναι,
2: ενώ από ακουστικά, ναι, είναι σαν να κοιτάς τον εαυτό σου τον καθρέφτη. Ποτέ δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Αυτό το ξέρω.
2: Και δεν μάλιστα, είναι τρομερό.
1: Ναι. Και μάλιστα όσες φορές έχει τύχει, ας πούμε, να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που για πρώτη φορά μιλάνε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και μετά, ναι, ακούνε τη φωνή τους, οι 9 στους 10 λένε αυτό ακριβώς. Δεν είμαι εγώ.
2: Δεν
1: είμαι εγώ. Πώς
2: είναι
1: έτσι.
2: Περίεργο. Είναι πολύ περίεργο.
1: Λοιπόν, έτοιμοι.
2: Έτοιμοι, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Και αυτό θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Θα μ' αρέσει, λες.
0: Σε λίγο καιρό,
1: ναι,
0: εσύ θα είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ θα κάνω βόλτες έξω όπου θέλω.
1: Ναι.
0: Και η εκπομπή θα γίνεται μια χαρά.
1: Και γιατί να μ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει που είσαι απέναντί μου.
0: Καλά τώρα, μην λέτε ψέματα.
1: Μην το κάνουμε ανάποδα και με στέλνεις πουθενά σε κανένα θέλημα.
0: Και επειδή τέλος πάντων είμαστε στην εποχή πλέον της AI.
1: Ναι.
0: Δεν μένει πάρα πολύ καιρός από τη στιγμή που θα φοράς ένα ζευγαράκι γυαλιά.
1: Ναι, φοράω και τώρα φοράω.
0: Ή ένα ζευγαράκι φακούς επαφής.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις τις βόλτες σου.
1: Ναι.
0: Θα προχωράς στον δρόμο και θα σου έρχονται όλες οι εφαρμογές που μπορείς να κάνεις μέσα από το κινητό σου.
1: Να τις βλέπω στο τρέλανε με, θα πέφτω πάνω σε κολόνες, θα πέφτω.
0: Δηλαδή, φαντάσου να περπατάς στον δρόμο και οι οδηγίες πλοήγησης, το GPS που λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, μεταφράσεις.
1: Α.
0: Θέλεις ας πούμε να μπεις στο Google και για αυτό...
1: Να το βρω.
0: Ναι, οκ. Ναι. Ολογραφικές κλήσεις με συναδέλφους. Αυτό ισχύει
1: αυτό
0: για μας. Γι' αυτό
1: δεν μου λες ολόσωμες ή κοντινές.
0: Ανάλογα.
1: Ξέρω.
0: Ανάλογα. Λοιπόν, έτσι, η επιστήμη δεν έχει απάντηση σε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Όλα αυτά λοιπόν θα εμφανίζονται φυσικά στο οπτικό σου πεδίο.
1: Και από πώς θα το ελέγχω, από τα γυαλιά μου,
0: Από τα γυαλιά σου ή από τις φακούς επαφής που θα φοράς.
1: Τώρα.
0: Η τηλεργασία,
1: ναι,
0: θα εξελιχθεί σε ρεαλιστικές ολογραφικές συναντήσεις.
1: Αυτό είναι.
0: Μια χαρά. Και θα καταργηθεί πλήρως ο γεωγραφικός περιορισμός. Δηλαδή εσύ θα είσαι εδώ
1: και εγώ ο άλλος θα είναι
0: δρόμο,
1: σωστά.
0: Ή θα πίνω καφέ και θα κάνουμε εκπομπή.
1: Άσε που με τα ολογράμματα μπορείς να δουλέψεις από το σπίτι με την παντόφλα και την φόρμα. Διότι,
0: ναι,
1: θα φαίνεσαι καλοντημένος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Υπάρχει και κάτι πολύ σοβαρό όμως
1: εδώ. Κάτι θα υπήρχε.
0: Η πιο ριζοσπαστική τεχνολογία που βρίσκεται στα σκαριά μέσα από αυτό είναι οι διεπαφές εγκεφάλου και υπολογιστή. Brain Computer Interfaces, το BCI.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ανοίγει, λέει, ο δρόμος για άμεση επικοινωνία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος με τις μηχανές.
1: Σωστό.
0: Βλέπε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον υπολογιστή σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βοηθώντας άτομα με παράλυση να ελέγχουν συσκευές με τη σκέψη.
1: Όχι, μπράβο.
0: Τέλειο.
1: Ας γίνει, τέλειο, τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Πάμε.

0: Αυτό μου κάνει πάρα πολύ.
1: Σου κάνει?
0: Ναι ρε παιδί μου, έτσι είμαι κι εγώ.
1: Έτσι είσαι?
0: Έτσι είμαι, focused και diffused thinking.
1: Πώς με ξεφύγει εμένα αυτό τόσο καιρό που σε ξέρω?
0: Πώς τα λέω? Εντάξει, δεν τα δείχνω όλα.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μια στο τόσο, όπως και χθες, δίνουμε κάποιες μικρές πληροφορίες για το πώς μπορούμε λίγο να κάνουμε τον εγκέφαλό μας να δουλεύει καλύτερα. Το focused και diffused thinking, λέει η Μπάρμπαρα Όκλη, που είναι ψυχολόγος ερευνήτρια, ότι είναι ο δρόμος για την επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τώρα? Focused, που σημαίνει συγκεντρωμένος τρόπος σκέψης, ξεκινάμε για να αναλύσουμε ένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις το σκεφτούμε καλά, το σταματάμε να σκεφτόμαστε συγκεντρωμένα και μπαίνουμε στο diffuse thinking.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, πλέκουμε, μαγειρεύουμε, τρώμε, κοιμόμαστε, κάνουμε κάτι για να μην απασχολούμε το μυαλό μας με αυτό που θέλουμε να λύσουμε.
0: Σωστό.
1: Και μόλις το κάνουμε αυτό, κατά κάποιο τρόπο η λύση θα έρθει στο μυαλό μας μαγικά.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν πιστεύεις στην Μπάρμπαρα Όκλη, σου λέω ότι και ο Σαλβατόρ Νταλί και ο Θόμας Έντισον, συγγνώμη,
0: κάναν ακριβώς το ίδιο. Δεν ήταν οι δύο μόνο αυτοί?
1: Ήταν οι δύο μεγάλοι. Ναι, όχι μόνο οι δύο, και εσύ μαζί.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Πριν κοιμηθείτε λοιπόν όλοι εσείς, σκέφτεστε το πρόβλημα, μετά περνά στη φάση χαλάρωση, στο diffuse δηλαδή, και καταγράφεις εκείνη τη στιγμή ότι περνάει από το μυαλό σου.
0: Μάστε.
1: Και έτσι δεν ξεχνάς τις ιδέες. Αυτά κάνεις και έρχεσαι με αυτές τις ιδέες κάθε μέρα.
0: Τώρα τι περνάει από το μυαλό μου.
1: Φοβάμαι.
0: Μουσική. Μουσική.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Τι εγγύηση ζητάτε για το Όπελ σας?
9: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Όπελ Αδελφή Αλεξιάδη?
8: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Όπελ Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
8: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Όπελ σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: Everyone has a different opinion for what music is.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
12: Καλωσορίσατε, everybody, κόσμος και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
14: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
15: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector εδώ στο Radio City 102,8.
16: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
17: Σειρά, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fraserderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό τώρα που έρχεσαι να μας πεις,
1: ναι,
0: πραγματικά ισχύει.
1: Πραγματικά ισχύει και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει εμπλακεί και η ίδια η εταιρεία που έβγαζε τις μηχανές. Άκου, είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που έγινε. Ένας ερασιτέχνης φωτογράφος,
0: μάλιστα,
1: πήγε σε μια αγορά ανοιχτή,
0: μάλιστα,
1: και βρήκε μια μηχανή του 30 που τον ενδιέφερε συλλεκτικά να την πάρει. Πρέπει να το διαβάσω αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Φωτογραφική.
0: Ναι.
1: Και η τη Zeiss Icon Baby Iconda.
0: Zeiss.
1: Συγγνώμη. Zeiss στα γερμανικά. Ναι. Α, είναι γερμανικό.
0: Ναι.
1: Zeiss Icon Baby Iconda του 30.
0: Ναι.
1: Μέχρι εδώ καλά. Καλά. Πόσο την πλήρωσε? 13 δολάρια. Πάει σπίτι του να την καθαρίσει, να την κάνει τη δείξη. Τι κάνει με το που την βλέπει, με το που την ανοίγει? Βλέπει ότι υπάρχει άθικτο μέσα ένα φιλμ.
0: Έλα ρε.
1: Παθαίνει μια χαρά βεβαίως ως φωτογράφος και επικοινωνεί με την εταιρεία που είχε αγοράσει, την αρχική εταιρεία, και τους λέει: παιδιά, έχω ένα φιλμ το οποίο είναι άθικτο μέσα σε μια μηχανή του 30, να το φέρω? Φέρτο, του είπαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι είναι ένα φιλμ της δεκαετίας του 50,
0: μάλιστα,
1: όπου μια παρέα από ανθρώπους που δεν ξέρουμε είχαν πάει εκδρομή στα χιόνια.
0: Α, ήταν τραβηγμένο.
1: Ήταν τραβηγμένο το φιλμ.
0: Α, μάλιστα.
1: Το πήγαν από εδώ, το πήγαν από εκεί, γιατί ήταν πολύ φθαρμένο, όπως καταλαβαίνεις, μετά, ναι, από τόσα χρόνια, 70 χρόνια σχεδόν.
0: Ναι.
1: Και τελικά καταφέραν και εκτυπώσαν τις φωτογραφίες.
0: Και...
1: μέχρι εδώ καλά. Η ίδια η εταιρεία.
0: Ο Έπστιν δεν ήταν μέσα.
1: Δεν ήταν μέσα ο Έπστιν.
0: Έλειπε.
1: Θα ήθελε, ναι, αλλά δεν ήταν.
0: Για πες.
1: Η εταιρεία λοιπόν ανέβασε στα social media και στο site της τις φωτογραφίες, ναι, αναζητώντας κάποιους που μπορεί να αναγνωρίσουν κάποιον συγγενή τους παλιό, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί κανείς, αλλά υπόσχονται ότι θα τους τα δώσουν. Θα τους δώσουν τσάμπα τις φωτογραφίες αυτούς, έτσι, τις οποίες δεν δίνουν σε αυτόν που το πήρε 13 δολάρια να το πουλήσει. Αλλά το βρήκα πάρα πολύ αστείο να βρεις ένα φιλμ 70 χρόνια μετά και να μπορείς να το εκτυπώσεις.
0: Okay.
1: Χιόνια, βουνά, μη φανταστείς.
0: Οκ, okay. Λοιπόν, ναι, επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Τζέφρις δεν ήταν.
1: Δεν ήταν. Ο κύριος Έπστιν εκείνη την εποχή ούτε ιδέα στον μπαμπά του δεν ήταν. Τίποτα, τίποτα.
0: Δεν αξίζει μία.
1: Δεν αξίζει,
0: τίποτα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλώς ορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, τι κάνεις?
2: Καλώς σας, Βασιλεία.
3: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι. Και λέει, το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Lophotus lacepede που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπεύδουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο MUMA, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
2: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα.
2: Να το ξέρεις.
1: Οκ. Τι, ας σας βάλω σε μουσείο?

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Τώρα μας παίρνει εμάς τους δυο να το παίξουμε τέλος πάντων καψούλιδες για να ανεβεί η ακροματικότητα ναι, της εκπομπής.
1: Αν είναι να ανεβεί η ακροματικότητα της εκπομπής, με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και δεν είμαστε μόνοι που θα το κάνουμε, θα το κάνουμε μεγάλη στάρ.
0: Πάμελα Άντερσον, Λίαμ Νίζον. Αυτός ο τελευταίος έχει μουρλωθεί τελευταία.
1: Ναι, αλλά είναι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Τι έγραψε το μάγκαζιν?
1: Λοιπόν, στην αρχή ήμασταν πριν από κάνα μήνα, ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Ναι. Γιατί ο Λίαμ Νίζον και η Πάμελα Άντερσον ήταν σχεδόν ερωτευμένοι. Λέει, τους έβλεπες και νόμισε ότι θέλουν κρεβατοκάμαρα.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα όμως με το δημοσίευμα του TMZ, που είναι ένα πολύ έγκυρο κουτσομπολίστικο site, ναι, αυτό το story ήταν ένα καλωστημένο διαφημιστικό τρίκ για να προωθήσουν το Τρελές Σφαίρες 2.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά το δημιούργησε η ίδια η εταιρεία, η Paramount, μαζί με, ναι, τις ομάδες PR των ηθοποιών, για εμπορικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβεις, από τον Ιούνιο του 24,
0: ναι,
1: μέχρι και την, που τελείωσαν τα γυρίσματα, μέχρι και την περιοδία για την προώθηση της ταινίας τώρα,
0: ναι,
1: οι δυο τους δεν συναντήθηκαν καθόλου.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν για την προώθηση του Τρελές Σφαίρες 2.
1: Παίζεται τώρα,
0: να
1: εδώ στην Αθήνα
0: κάτι.
1: Αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Να μην πω ότι κάνανε τρελές μπιπ και οι δύο. Εντάξει.
1: Δεν τους είχες, ε.
0: Όχι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
6: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
5: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
6: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
6: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
5: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
6: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
7: ACS τα πάντα παντού.
8: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
10: Everyone has a different opinion for what music is.
9: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
10: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
11: How can I forget?
12: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του. Όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων. Θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
13: Σειρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διεθνή. διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι. Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος. Εδώ. Είσαι έτοιμη να φύγουμε για τη δεύτερη ώρα?
1: Έτοιμη, πανέτοιμη.
0: Φύγαμε, παιδιά, όλο ταχώς.

0: Τώρα, εσύ που έχεις τέλος πάντων αχαλήνωτη φαντασία,
1: ναι,
0: και σαν γυναίκα τέλος πάντων μπορείς να σκεφτείς έτσι. Εγώ νομίζω ότι αν κάτσεις και ζωγραφίσεις κάποια τερατάκια και καταφέρουμε να τα φτιάξουμε κούκλες και καταφέρουμε να τα περάσουμε στο εμπόριο,
1: ναι,
0: θα οικονομήσουμε φράγκα τρελά.
1: Αρκεί να έχουμε γελίο όνομα όπως το Λαμπούμπου.
0: Μάλιστα, εμείς θα τα πούμε αλλιώς.
1: Ναι, θα τα πούμε, ναι, αλλιώς, αλλά πρέπει να είναι τόσο χαζό.
0: Ναι, θα τα πούμε Μποκού Μπερντέ. Γελάει. Το λέμε αυτό γιατί ο κύριος Wang Ning είναι αυτός που έφτιαξε τα Λαμπούμπου, τα ξέρετε, τα τερατάκια, τα λούτρινα, τα οποία τέλος πάντων είναι...
1: Μιλάμε ότι τα έχουν στην τσάντα τους
0: σεισμωγός
1: από το Hollywood, mm, μέχρι την αγγλική οικογένεια, τη βασιλική.
0: Άντε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι πάνω-πάνω, ναι, η πιο χαμηλή.
0: Α, η πιο χαμηλή. Οι άλλοι ίσως πάνω-πάνω βλέπουν ίσως και κάποια ομοιότητα, ας πούμε.
1: Για την Καμίλα λες πάλι, το ξέρω.
0: Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε.
1: Είδες όμως η εταιρεία Pop Mart, ναι, 250% επάνω έχουν αυτή τα έσοδα.
0: Αμέ, τι νόμισες.
1: Ωραία, μάνα
0: μου. Ο κύριος Wang Ning,
1: ναι,
0: έφτασε, είναι αυτός ο διευθύνων σύμβουλος, ναι, έτσι, 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Τι είπες τώρα.
0: Είναι ο 10ος πλουσιότερος αυτή τη στιγμή Κινέζος.
1: Οι άλλοι 9 τι παιχνίδια κάνουν.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Okay.
0: Τι παιχνίδια, στην κυριολεξία είτε μεταφορικά.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Λοιπόν...
1: Δεν ψηφίζω Λαμπούμπου εγώ, συγγνώμη, δηλαδή θα στεναχωρήσω πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Γούστα είναι αυτά. Τα στοιχεία για τα λεφτά του Wang έρχονται από το Bloomberg, έτσι.
1: Έτσι. Ναι. Α, σοβαρή πηγή. Ναι. Εντάξει.
0: Θα μπούμε κι εμείς εκεί. Με τα Μποκού Μπερντέ.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Ετοιμάζω τώρα, σχεδιάζω.
0: Να σε δω, να σε χαρώ.

0: Δεν φταίνει που βγάζουν λεφτά από τους ρόλους που παίζουν.
1: Βγάζουν λεφτά, τα πολλά δεν τα βγάζουν από εκεί.
0: Τα βγάζουν από το.
1: Από τα γύρω-γύρω.
0: Έτσι, από το overvoice που κάνουν. Έτσι. Α, να πούμε overvoice, κάποιος δανείζει τη φωνή του σε ένα animation,
1: animation, σε ένα παιχνίδι, θα τα δούμε τώρα.
0: Για πες.
1: Επειδή εγώ είμαι περισσότερο οπαδός του Keanu Reeves από τον Brad Pitt, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Αγαπώ τους μελαχρινούς.
0: Ναι.
1: Θα σου πω ότι έχω δει όλες τις ταινίες του John Wick. Που εσύ μπορεί να. Δεν ξέρω αν τις έχεις
0: δει. John
1: Wick είναι ταινίες που έχουν να κάνουν με έναν τύπο. Τώρα, πώς να σου εξηγώ, ο οποίος είναι επαγγελματίας δολοφόνος και τα είχε παρατήσει και με το ζόρι τον ξαναβάλαν πάλι μέσα στο παιχνίδι. Και μη σου λέω τώρα.
0: Εγώ δεν βλέπω τέτοια.
1: Δεν βλέπεις τέτοια, το ξέρω. Εγώ τα έχω δει όλα. Θα γίνει λοιπόν και game ο John Wick.
0: Ναι.
1: Ποιο όμως είναι το σημαντικό σε αυτήν την ιστορία και γιατί το λέω? Επειδή σε αυτό το game έχουν εμπλακεί σοβαρά και ο Keanu Reeves, ο οποίος θα δανείσει τη φωνή του, και ο σκηνοθέτης των περισσότερων, γιατί είναι 3-4 τα John Wick, δεν είναι ένα, ο Τσαντ Σταχέλσκι, διότι θέλουν να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά και στο ύφος, ακόμα και οι χορογραφίες, ο τρόπος που μάχονται οι πρωταγωνιστές ο ένας με τον άλλον. Και αυτό δείχνει ότι το franchise αυτό θα είναι λίγο παραπάνω σε ποιότητα από ό,τι θα περίμενε κανείς. Βέβαια, να πω σε όλους τους οπαδούς, που δεν είναι λίγοι, ότι το παιχνίδι αυτό είναι prequel, δηλαδή εμείς δεν βλέπουμε τη συνέχεια των ταινιών, βλέπουμε το πριν των ταινιών. Και έτσι θα εξερευνήσουμε και το παρελθόν του John Wick που πολύ μας αρέσει.
0: Και θα ακούγεται η φωνή του Keanu Reeves.
1: Αχ, θα ακούγεται η φωνή του John. Του John Wick ως Keanu Reeves, ναι.
0: Του Keanu Reeves.
1: Έχω χαρά μεγάλη.
0: Okay. Τα λεφτά ποιος θα τα πάρει?
1: Ο Keanu θα τα πάρει.
0: Και γι' αυτό να έχεις χαρά,
1: Γι' αυτό δεν έχω χαρά, αλλά τέλος πάντων μπράβο.
0: Μπράβο, Άννα μου, μπράβο.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Το Be Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: λοιπόν τώρα τι να σου πω. Okay, δηλαδή το λέει και η επιστήμη, ρε παιδί μου, ότι οι άνδρες είναι οι πιο ευνοημένοι όσον αφορά τέλος πάντων το σώμα τους, τη διάπλασή τους.
1: Άμα το λέει η επιστήμη, Λία μου, υποκλεινόμαστε.
0: Συγγνώμη, εσύ το έφερες εδώ, εσύ πες μας.
1: Λοιπόν, έγινε μια μελέτη, ναι, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε τα δύο φύλλα.
0: Μάλιστα.
1: Εξωτερικά, έτσι, ναι, πώς εξελίχθηκαν τον τελευταίο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και βγαίνει από εδώ, επειδή έχει αλλάξει ο τρόπος της διατροφής μας, ναι, όλοι τρώμε πιο σωστά, έχει, ναι, αλλάξει ο τρόπος που αθλούμαστε,
0: ναι,
1: όλα έχουν παίξει ρόλο στη σωματική μας διάπλαση. Και βγήκε λοιπόν από το Πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον ότι οι άνδρες αύξησαν το ύψος τους κατά 4 εκατοστά.
0: Okay, μ' αρέσει.
1: Και το βάρος τους κατά 6,5 κιλά.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Ενώ οι γυναίκες κατά 1,7 εκατοστά. Και
0: πάλι
1: κατά 2,7 κιλά. Όπως βλέπεις και οι δυο μας πιο πολύ πήραμε, δεν το πήραμε boy.
0: Ναι, το πήραμε στο εκατοστά,
1: το πήραμε στο πλάτο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλά,
0: ναι,
1: αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό που δήλωσαν οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον, ότι η σεξουαλική επιλογή, όπως και οι βελτιωμένες συνθήκες, όπως είπα πριν, συνέβαλαν στην εξέλιξη ανδρικής και γυναικείας σωματικής διάπλαξης. Τι θέλω να πω με αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς οι γυναίκες,
0: ναι,
1: σας θέλουμε,
0: ναι,
1: λίγο πιο fit. Όχι, ναι, τόσο fit, όσο πιο να φαίνεστε δυνατοί και γεροί.
0: Μας.
1: Μπορεί να έχετε και λίγο μπάκα, δεν λέω. Αλλά να είστε λίγο πιο. Να μην είστε Τίμωτη Σαλαμέ.
0: Απαπα.
1: Κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Απαπα.
1: Όχι απολυφάδι, ας πούμε.
0: Απελθέτω, απελθέτω.
1: Και γι' αυτό,
0: ναι,
1: οι άντρες προσέχουν. Το είχαμε πει και για έναν άλλο λόγο, για τους,
0: ναι,
1: εργένιδες.
0: Ναι, ότι προσέχουν οι εργένιδες πολύ περισσότερο.
1: Οι άντρες λοιπόν προσέχουν ώστε να φαίνονται δυνατοί, mm-hmm, σωματικά.
0: Ναι.
1: Ενώ οι γυναίκες να είναι πιο προσεγμένες, πιο όμορφες και πάντα νέες.
0: Αλίμονο τώρα, για όνομα του Θεού. Βέβαια δεν ξέρω οι μελέτες αν έχουν γίνει σε κάποια άλλα θέματα, όχι μόνο στη σωματική διάπλαση, αλλά τέλος πάντων το τι κρύβουμε και μέσα στα ρούχα μας, μην πάει το μυαλό στο πονηρό.
1: Γιατί τι άλλο κρύβουμε εκτός από το πονηρό?
0: Στο σακάκι υπάρχει εσωτερική τσέπη που είναι το πορτοφόλι.
1: Είναι πονηρό το πορτοφόλι.
0: Α, μπράβο.
1: Πονηρός είναι ο τρόπος που τα παίρνουμε χωρίς να μας δούνε. Το
0: σωστή.
1: Πορτοφόλι είναι μια χαρά,
0: σωστή,
1: νόμιμο.
0: Σωστή.

0: Να λοιπόν που φτάσαμε σχεδόν στο τέλος και για σήμερα.
1: Ω, στο καλύτερό μου.
0: Απομένει η μουσική ενότητα της Δευτέρας που είναι τα live. Και σου έχω το live, μάλλον την performance,
1: ναι,
0: την ζωντανή που έκανε η Olivia Dean,
1: ναι,
0: κατά τη διάρκεια των φετινών Grammy του 2026 που κέρδισε και αυτή.
1: Εξαιρετική πιτσίρικα.
0: Ο Olivia Dean λοιπόν, Man I Need, πήρε το βραβείο Grammy για τον καλύτερο πρώτο εμφανιζόμενο καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Είχε ξεκινήσει από πιτσιρίκα αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Στο δημοτικό σχολείο είχε αρχίσει να τραγουδάει έτσι με τα παιδάκια και τα λοιπά. Και μάλιστα σε μια παράσταση που ανεβάσανε το Άνι.
1: Το γνωστό.
0: Ναι, τραγούδησε και το Tomorrow. Και μάλιστα θυμάται ότι ήταν τόσο πολύ νευρική και είχε τόσο πολύ μεγάλο άγχος και τα λοιπά που, ναι, το κοριτσάκι είχε γυρίσει την πλάτη.
1: Το γλυκό μου το παιδί.
0: Έκλαγε.
1: Έκλαιγε και τραγούδισε.
0: Λοιπόν, μέχρι την ηλικία λέει των 8 ετών ήξερε ότι ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και καλά έκανε που έγινε.
1: Ναι.
0: Αν και ήταν αρκετά ντροπαλή. Ήταν ένα από τα μαύρα λίγα κορίτσια στο σχολείο της, μιγάς.
1: Ναι, μιγάς.
0: Και αντιλαμβάνεσαι ότι το bullying έπεφτε
1: σύννεφο.
0: Έτσι. Παρόλα αυτά, στην ηλικία των 15 ετών έγινε δεκτή από το Bridge School, ένα σχολείο καλών τεχνών, ας,
1: ναι,
0: το πούμε, έτσι. Και από εκεί άρχισε να ξεδιπλώνει την καλλιτεχνική της αυτή και έφτασε μέχρι εδώ. Μπράβο της. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: φτάσαμε στο τέλος για σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν παρόν λίγο και ο διευθυντής.
1: Λίγο τώρα, όσο πατάει η γάτα και εσύ, μην τρελαίνεσαι.
0: Ο οποίος τα αυτιά μας δεν έπαυσε να.
1: Μόνο στα δικά μας, πως τον έχουν ακούσει και όλοι όσοι μας ακούνε, δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει. Ας καταλάβουν και λίγο
1: τι περνάμε.
0: Τη φωνή του, έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Δευτέρα. Τέλος μαζί σας, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Νερό και αλάτι ότι είπαμε.
1: Νερό και αλάτι ότι είπαμε και ξανά πάλι εδώ αύριο.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
7: How can I forget?
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8. Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector, εδώ στο Radio City 102,8.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: begins in 30 minutes from now. Stick around, more great 80s on the way.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 23510 45 385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 23510 42 350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 23510 47 725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 23510 45 029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 23510 45 585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio City 102,8 FM. Σταθμός στη ζωή σας.
2: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική.

0: City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
4: Αυτό το weekend.
5: On the number one, the hits hot 40.
4: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια Λάκα έχουν το καθένα το κοινό του. Όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
0: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές Back to School. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Ακούτε Radio City 102,8 FM. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
9: How can I forget?
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS, τα πάντα παντού.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector, εδώ στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

πλήρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: Πυρηπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός Γάιος, ο γραφικός και ήσυχος Λογκός και η γεμάτη ζωντάνια Λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των Αντίπαξων. Θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολύ

0: Radio City. Back to music. Oldies and goodies. Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιοφωνό σας.
1: Radio City.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φυριπλάκα, στη Μήλο. Η Φυριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουάζ σε άλλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: night isn't getting any younger.
1: Get the point? Good. Let's dance.
2: The countdown is on. The weekend begins in 30 minutes from now.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
6: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
11: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
12: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
13: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
4: Yeah, αυτό το weekend.
5: On the number one, the hits.
4: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και οπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές Back to School. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια

0: 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια, 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια, 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector εδώ στο Radio City 102,8.
2: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με 3 κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
3: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο.
4: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο.
3: Συντονιστείτε στο Radio City.

Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: από την Πιερία.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φυριπλάκα, στη Μήλο. Η Φυριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσιγκράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

κάψε ο μάστορα. Σπίτι θα χτίσουμε. Η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γύψος.

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δραμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
8: Είναι η εκπομπή Back to the Classics, με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας.

0: Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Ανακαλύψτε.

0: coverage.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector εδώ στο Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 κατεβάλλοντας.

0: Κατερίνη στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού. Κατερίνης Θεσσαλονίκης στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

0: κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με τρία κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός Γάιος, ο γραφικός και ήσυχος Λογκός και η γεμάτη ζωντάνια Λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αμμουδιές των Αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γκαμπριέλα από τις Κατσάι στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σας. Καλώς ορίσατε για μια ακόμα φορά, για μια ακόμα εβδομάδα στο International Top 20 από το Media Inspector, το διεθνές Airplay Chart, που είναι το επίσημο στη χώρα μας με την υπογραφή του Media Inspector. Δύο ώρες θα είμαστε μαζί, Ελένα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα. Μαζί θα ακούσουμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και σιγά σιγά ανεβαίνουμε στην κορυφή. Να σας υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στην κορυφή βρισκόταν ο Αυστραλός Τέιμι Ιμπάλα και τον Ντράκιουλα. Για να δούμε πώς θα τα πάει αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 20 λοιπόν, Κατσάι και Γκαμπριέλα. Την προηγούμενη εβδομάδα να σας θυμίσουμε ότι βρισκόταν στο νούμερο 19 και μία θέση πιο πάνω στο 19 ο Teddy Swims με το Mr. Not It All. Την προηγούμενη εβδομάδα μόλις είχε μπει στην 20. Τώρα βρίσκεται στο 19.

Alex Warren και Ordinary στο νούμερο 17 για αυτή την εβδομάδα από το 18 που βρισκόταν την προηγούμενη. Να σας πούμε ότι ακριβώς μια θέση πιο κάτω στο 18 βρισκόταν η Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love. Την περασμένη εβδομάδα ήταν στο 17. Αντίστροφα λοιπόν τα πράγματα για τον Alex Warren και την Olivia Dean. Πάρτε μία ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα, για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται πιο πολύ στη χώρα μας. Πάμε στο νούμερο 16, όπου συναντάμε και πάλι τον Alex Warren, αυτή τη φορά όμως με ένα άλλο τραγούδι, το Fever Dream.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Είκοσι χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και δύο δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta εδώ μαζί με τον Daddy Sims και την Αυστραλή των Setai. Gone, gone, gone. Και μόλις επιστρέψαμε, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το Top 20 του Media Inspector και της IFPI όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα για 2 ώρες. Ελένα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Παρουσιάζουμε τα τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο που ακούγονται περισσότερο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Στη 15η θέση λοιπόν, David Guetta μαζί με Teddy Sims και Tones and I, Gone, Gone, Gone, και μια θέση πιο πάνω, ένα τραγούδι από το 2013 που ανήκε στον Stromae. Διασκευάστηκε όμως από τους Mickey's Mind, Chili 77 και Adjams, Papa Ute.

Εντελώς πιασάρικο αυτό το κομμάτι, Bad Bunny και New Vajol. Ξεκινούσε με μπόλικη σάλσα, μετά γινόταν κάπως διαφορετικό αλλά επίσης εθιστικό. Το συναντήσαμε στη 12η θέση, στη 13η να σας πούμε ότι ήταν ο TikToker Dati με το Take Me There. Στο νούμερο 14 ήταν το Papa Ute. Και πάμε μία θέση πιο πάνω, όπου συναντάμε τη Ray με το Where Is My Husband. Πάρτε μια ανάσα τώρα, γιατί σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλενα Γαβρασία στην παρέα σας πάντα με το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Όπως κάθε εβδομάδα για 2 ώρες ακούμε μαζί τα 20 κορυφαία κομμάτια από τη διεθνή μουσική σκηνή που ακούγονται περισσότερο στη χώρα μας.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εάν θέλετε επιπλά όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Επιπλά κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
3: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές Back to School. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
4: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
6: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8... Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
8: can I forget? Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο σου.
10: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
15: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Μπήκαμε σίγουρα στην πρώτη πεντάδα. Taylor Swift και The Fate of Ophelia στην πέμπτη θέση, σταθερό. Για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας, η Έλενα Γαβρασέα, παρουσιάζουμε το International Top 20 από το Media Inspector και την IFPI. Είναι τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια που παίζονται περισσότερο στα ραδιόφωνα στη χώρα μας. Στο νούμερο 5 λοιπόν, η Taylor Swift και μία θέση πιο πάνω, ένα AI κομμάτι από The Second Voice, έτσι λέγεται αυτό το project, Let Me Be.

Μπράβο της που έχει καταφέρει να αναμίξει διαφορετικές κουλτούρες με καταγωγή από την Αίγυπτο και τον Λίβανο. Η Ζεϊνά έγινε viral με το κομμάτι που μόλις τώρα ακούσαμε και που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Ζανάντο. Να επαναλάβουμε τα τραγούδια που βρίσκονται στην πρώτη εικοσάδα. Στο νούμερο 20 Κατσάι και Γκαμπριέλα. Στο νούμερο 19 Teddy Sims, Mr. Naughty Toll. Στο νούμερο 18 Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Στο 17 Alex Warren με το Ordinary. Ενώ μια θέση πιο πάνω στο 16 συναντάμε και πάλι τον Alex Warren με το Fever Dream. Στο 15 David Guetta με Teddy Sims και Tom Sendai, Gone Gone Gone. Στο 14 Papa Ute. Στο 13 Take Me There Daddy. Στο 12 Bad Bunny και Νιούβα Γιόλ. Στο 11 η Ray με το Where Is My Husband. Και πάμε στην πρώτη δεκάδα, Jamaican Bam Bam, Uzel με Solto. Στην ένατη θέση συναντάμε και πάλι τον Uzel, αυτή τη φορά με την Ultra Nanate και το Movie to the Sun. Στο 8 BB Rexha, New Religion, εδώ συνεργασία με Faithless, καθώς το κομμάτι θυμίζει το Insomnia. Στο νούμερο 7 Another με 54 Ultra, Talk to You. Στο νούμερο 6 Bruno Mars και I Just Might και πάμε στην πρώτη πεντάδα. Στο νούμερο 5 Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Στο νούμερο 4 Let Me Be The Second Voice. Στο νούμερο 3 Shakira με Burna Boy και Die Die. Στο νούμερο 2 η Zayna που ακούσαμε προηγουμένως με το Xanadu. Για να δούμε ποιο είναι το νούμερο 1 για αυτή τη βδομάδα. This is your number one. Για πολλωστή βδομάδα στην κορυφή ο κατακόσμο Kevin Parker. Το project λέγεται Tame Impala, μας έρχεται από την Αυστραλία. Dracula. Για το 2ωρο που πέρασε ήταν τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια από το Media Spector και την IFPI. Ήταν η Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε όμορφα.

0: Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου.

0: λίμπο. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει στο λιμάνι των Παξών. Μικρό, ήσυχο, καταπράσινο νησί με τρία κουκλίστικα λιμανάκια και σοφιστική ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας. Ο κοσμικός γάιος, ο γραφικός και ήσυχος λογκός και η γεμάτη ζωντάνια λάκα έχουν το καθένα το κοινό του, όλοι όμως υποκλίνονται στις εξωτικές αρμουδιές των Αντίπαξων, θα πάτε μόνο με καραβάκι και στο ηλιοβασίλεμα από τους Αγίους Αποστόλους. Σκαφάτι από την Ιταλία, Άγγλοι που νοικιάζουν βίλες και όλο και περισσότεροι Έλληνες τους τιμούν κάθε καλοκαίρι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Λέβετε, ελάτε.
4: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών. Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλθει.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Φεριπλάκα, στη Μήλο. Η Φεριπλάκα απλώνεται ακριβώς δίπλα στο Τσικράδο. Είναι μια απέραντη παραλία με ασημίζουσα άμμο και χρωματιστά βράχια κατά μήκος της. Το χρώμα της τριχής της θάλασσας είναι πραγματικά εξωτικό. Σμαραγδένιο σε ορισμένα σημεία, τυρκουαζάλα. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε

0: papagiorgiou.gr. Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
4: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector εδώ στο Radio City 102,8. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Εμποριός, στην Κάλυμνο. Η ωραία και ήσυχη αυτή παραλία απλώνεται μπροστά από το ομώνυμο Χωριουδάκι. Βρίσκεται 24 χιλιόμετρα βόρεια της Πόθιας και είναι γεμάτη γυαλιστερά βότσαλα. Η πρόσβαση γίνεται με λεωφορείο ή με πλοιάριο από τις Μυρτιές. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Λεμονάκια, στη Σάμο. Η παραλία Λεμονάκια προσφέρει λεπτή άμμο, χαλίκια και διάφανα νερά, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες προς συνοικίαση. Η παραλία αυτή προστατεύεται από τον αέρα και βρίσκεται 30 λεπτά με τα πόδια δυτικά από τον επικισμό Κοκάρι, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Βαθύ. Πίσω από την παραλία υπάρχει ένα καφέ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.